Δεν θα σου πω μη φεύγεις, όσο κι αν σ' αγαπώ. Για σένα όμως να ξέρεις, πάντα θα ανησυχώ. Δεν θα σου

περνάς καλά. Δεν θα σου πω μη φεύγεις, κι ας με πονάει πολύ για σένα.

0: αράβες ψάρια.
1: Πέστροφαροδόπης.gr.
0: Αράβες ψάρια.
1: Ιχθυοτροφείο Πέστροφας Ροδόπης.
0: Αράβες ψάρια.
1: Το πρώτο ιχθυοτροφείο Πέστροφας στην ορεινή Ροδόπη.
0: Αλαμαριά.
1: Τα ψάρια τα κατεβάζουμε ζωντανά σε βιτία. Θα τα βρείτε κάθε Σάββατο στο παζάρι της Κομωτινής. Πάντα φρέσκα, πάντα ζωντανά.

0: İstediğim kargom kapımda.
1: Rodo Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
2: www.melisokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
1: Rodo Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
2: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 20 70 697 795 87 53 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi. Kaliteyi arayanların mekanı.
3: Το να αποκτήσετε το αυτοκίνητο των ονείρων σας δεν ήταν ποτέ τόσο εύκολο. Στην eVip Cars, μια μεγάλη γκάμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων για κάθε γούστο και προϋπολογισμό σας περιμένει. Είτε ψάχνετε ένα ευρύχωρο όχημα για την οικογένειά σας, είτε ένα οικονομικό μοντέλο, είτε ένα εντυπωσιακό σεντάν, στην eVip Cars μπορείτε να βρείτε αυτοκίνητα κάθε μάρκας και μοντέλου και να τα εξετάσετε όπως εσείς επιθυμείτε. Όλα τα οχήματά μας προσφέρονται με εγγύηση μηδενικών προβλημάτων. Ελάτε, δείτε από κοντά τα μεταχειρισμένα αυτοκίνητά μας σε κατάσταση καινούριου, κάντε μια δοκιμαστική διαδρομή και αποκτήστε αμέσως το αυτοκίνητο που ονειρεύεστε. Για να βρείτε το ιδανικό όχημα για εσάς, καλέστε μας τώρα. 694-80-630-829 694-70-80-362. Η διεύθυνσή μας, Μεραρχία Σερών, 53, Κομωτινή.

0: αράδες ψάρια.
1: Πέστροφα ροδόπης.gr.
0: Αράδες ψάρια.
1: Ιχθυοτροφείο Πέστροφας Ροδόπης.
0: Αράδες ψάρια.
1: Το πρώτο ιχθυοτροφείο Πέστροφας στην ορεινή Ροδόπη.
0: Αλαμαριά.
1: Τα ψάρια τα κατεβάζουμε ζωντανά σε βιτία. Θα τα βρείτε κάθε Σάββατο στο παζάρι της Κομωτινής. Πάντα φρέσκα, πάντα ζωντανά.
0: Έχετε ψαράδες ψάρια, βρέχετε ψαράδες ψάρια.
2: Market Molla. Yeni yerinde siz değerli müşterilerine hizmet vermeye devam ediyor. Her gün taze sebze ve meyve, süt ve süt ürünleri, dondurulmuş gıdalar, taze ekmek, kuru yemiş, kurabiye, ikramlık şuruplu tatlılar ve temizlik malzemeleri. Kısaca evinizin tüm ihtiyaçlarını karşılayabileceğiniz adres. Market Molla. Cep yakmayan fiyatlar ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla siz değerli müşterilerimizi. Leoforos İron 125 Yeni Yolun Sonu Kilisenin karşısında bekliyoruz. Gümülcine içi ve yakın köylere siparişler adrese teslim edilir. Sabah 7, akşam 11'e kadar açığız. Telefon numaralarımız 699 40 57 105 ve 694 540 18 67. Market Molla.
3: Εμπορία και εισαγωγή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Μαλούσι Cars. Έχουμε στη διάθεσή σας τα καλύτερα επιλεγμένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Ετοιμοπαράδοτα που συνοδεύονται από εγγύηση και σχολαστικό έλεγχο. Όταν λέμε τα καλύτερα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, το εννοούμε, μα πάνω απ' όλα μπορούμε να το εγγυηθούμε. Μπορούμε να σας φέρουμε, κατόπιν παραγγελίας, οποιαδήποτε μάρκα αυτοκινήτου επιθυμείτε. Μαλούσι Cars. Ανακαλύψτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που ταιριάζουν στο budget σας. Μαλούσις Cars, με τις καλύτερες τιμές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6959 383 097.
4: Siz de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
5: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.

0: Bir de olgun delikanlı, yani yaşı daha 40'ın altında. Bir tane hayırlı bir gelin arıyoruz. Öyle yurt dışından falan olmasın, bizim gene bildiğimiz olsun. Bunu da buradan söylemiş olalım. İnşallah Cüneyt'ciğim, ya sen de arada düğünlere müğünlere git ya, yani hap diye ağzına gelmeyecek her şey. Git düğünlere, arada gez. Yani bir görsünler seni, görücüye çık mesela. Ondan benden söylemesi, ben buradan söylerim Cüneyt'ciğim, ama bir de senin de bir şeyler yapman lazım yani. Ondan da ben burada onu da hatırlatmak istiyorum işte. Neyse. Şimdi burada biraz evvel milletvekillerinin bildirileri var. Onları gördüm. Biraz çık. Sayfayı bulmam lazım. Bulduktan sonra size aktaracağım. Bakalım milletvekilleri ne diyorlar. Kolay gelsin diyor Halil Çavuş. Sevgili Halilciğim. Bak şimdi, bu radyonun birçok kişiye faydası oldu ama Halil'e de oldu. Bir tane köprü olayı vardı orada. Halil'in dükkanının hemen çayı orada. O köprüyü birçoğu derdi, imkanı yok, bu köprü olmaz diye. Ama öyle bir oldu ki köprü köprüye bile benziyor. Bu köprünün olması hakikaten radyo sitesinde büyük bir payı var Halil'cim bu köprüde. Ondan sana hayırlı işler. Şimdi tütüncüler de tütün ekmeye başladı. Senin de işlerin daha yükseldi. Allah çok iyi işler versin herkese. Hele hele iyi çalışan esnafımıza, insanları aldatmayan sevgili kardeşlerimize. Çünkü bazıları yani nereden, gerçi bizde çok az bunlar, evet bizde çok az olmasına rağmen yine tek tük bulunuyor işte. Evvela işi dürüst yapmak değil de daha çok işte nasıl kaparım parayı diye onu, ama o her hafta işleri daha azalıyor böyle kişilerin. Sonunda da anlayıp dinleyince bir de bakıyorsun kapatmış. Şimdi geçen pazar günü bakıyorum şeyde bir tane açılış var. Sonra gördüm ki bizim Karabacan kızı Gamze Karabacak sürücü kursu bürosu açılıyordu, yeni yola. Yani zamanla sürücü kursu hocası olmak burada hayaldi. O kadar çok hayaldi ki bir eczaneciler kesin olarak hiçbir yere bir şey açamıyorlardı. Bir de sürücü kursu kimse yoktu. Şimdi gördüğüm kadarıyla benim bildiklerim aşağı yukarı bir 5-6 tane sürücü kursu var Gümrücen içinde. Yani alternatif olarak çıkıyor. Bu konuda da iyi iş yapan, iyi eğitim yapan, ikide bir sinirlenmeyen bu işi de yürütecek. Gamze kızımıza ben başarılar diliyorum. Karabacak ailesinden. Ve çalışmaları inşallah başarılı olacak. Evet. Şimdi burada bir de şeyi aradım ben, buldum bulmak için ama bir saniye. Zeybek. Zeybek'in de bir açıklaması var, Özgür'ün de. Ama burada onları ben bir bakayım. Şimdi yeni kamuoyu araştırması yapılıyor partiler arasında. İsterseniz ona da bir göz atalım. Bu iki gün evvel olan bir parti, bir kamuoyu araştırması partiler arasında. İlyas, dinle radyoyu, sonra konuşuruz. Küçüren'den İlyas arıyor. Sevgiler Küçüren'e de İlyas'cığım. Neler oluyor hayatta? Lütfü Süleyman yazmış. Yapılan son anketlerde Neo Demokratya birinci parti olma özelliğini korurken PASOK dördüncü parti oldu. Syriza 8. Ne Aristara ortalıkta yok. Peki ikinci parti hangisi? Tsipras'ın kurduğu Elas Partisi ikinci sırada. Üçüncü parti de gene yeni kurulan Elpida Partisi. Vaziyet onu gösteriyor ki millet muhalefet partilerden memnun değil. Bakın, eski partilerden demiyorum. Eski partilerden memnun olmasaydı Neo Demokratya birinci parti olmazdı. İktidar parti halbuki korozyona uğrayıp oy kaybı yaşaması gerekiyordu. Ama hala birinci Tsipras demek ki karizmatik bir lider. Kurduğu parti her ne kadar yeni olsa da kendisi denenmiş bir lider. Zaman ne gösterir bilinmez. Öyle diyelim. Ama bu durum bölgemiz için bir muallak durum arz ediyor. Evet, şimdi Yeni Demokrasi Partisi %30.5. Elas Tsipras'ın partisi %15.5. Bu Elpida partisi %12.6. PASOK %10.5. Kappa Kappa Epsilon %6.5. Bu Velopoulos galiba %5.9. Syriza %1.7. Yani hakikaten Syriza neredeyse silinmek üzere haritalardan. Bu da bilemiyorum yani, gerçi Syriza'yı da gider ayak birazcık karıştırdım da Çipre oldu. Orada bir tane Amerika'dan bir yenge getirdiler, bir Kaselakis getirdiler. Ondan sonra Kaselakis sonunda parti kuracağım dedi. Onda da onu da yapamadılar, olmadı. Şimdi de Syriza gitti %1'lere, hatta şeye bile giremez yani. Ve tabii değişiyor her şey. Önemli olan İyiye dur değişsin. O çok önemli bizim için. Evet. Milletvekilimizin, değerli halkım, saygıdeğer büyüklerim ve kıymetli kardeşlerim, dün gerçekleştirdiğim ve her bir azınlık ferdinin dikkatle izlemesi gerektiğini düşündüğüm meclis konuşmam huzurlarınıza gururla sunuyorum. Asılsız iftiralar ve kirli propaganda ile üzerimize gelen şahsın yanı sıra onu çevreleyen ve azınlığımıza saldıran karanlık zihniyete karşı kürsüden yaptığım konuşma ile cevabını verdim. Şimdi biz meraklı melatız, ne demiş Özgür, onu bir sizlerle paylaşalım. Evet.
1: Να βάλουμε τα θεμέλια για μια ακόμα αλήθεια. Αν και θεωρώ ότι η τοποθέτησή μου με λεπτομέρειες στοιχεία στην αρμόδια επιτροπή είναι αρκετή για την αποσαφήνιση του εν λόγω ζητήματος, αισθάνομαι σήμερα την ύψιστη ανάγκη να μιλήσω και από το βήμα της Βουλής. Προκειμένου να υπερασπιστώ τη τιμή, την υπόλοιψη, το όνομά μου και την προσωπικότητά μου, την πολιτική μου παρουσία εντός Ελληνικού Κοινοβουλίου. Αλλά πρώτα και κύρια να υπερασπιστώ τις δημοκρατικές αξίες και την κοινωνία της Οδόπης και πολύ περισσότερο τη μειονότητα την οποία εκπροσωπώ κιόλας, από την οποία προέρχομαι κιόλας. Καθώς το εν λόγω ζήτημα είναι ένα δυνατό παράδειγμα αείτων επιτέσεων και καλυμμένων από το μανδύα μιας υποτιτέμενης δημοσιογραφίας με κύριο χαρακτηριστικό τη συγγραφή δημοσιευμάτων εν είδη μητευμάτων από έναν συγκεκριμένο δημοσιογράφο, κύριο Νίκο Αρβανίτη, ο οποίος αυτοαποκαλείται σωτήρας της περιοχής, ήρωας, αναλυτής, δημοσιογράφος. Πόσες ιδιότητες μπορεί να έχει ένας άνθρωπος? Ιδιότητες οι οποίες δεν έχουν ταυτοποιηθεί και χρησιμοποιώντας πληκτρολόγιο κυτρινισμού προσπαθεί να επισύρει την περιοχή αλλά και την τοπική κοινωνία, πλειονότητα και μειονότητα, επιτιτέμενος σε εμένα και άλλους 16 εκπροσώπους της τοπικής κοινωνίας σε επικίνδυνες καταστάσεις, δίνοντας εθνικιστικό, ρατσιστικό, διχαστικό, τοξικό χαρακτήρα, ενώ ο ίδιος παίζει το θύμα, καθώς ανακαλύπτει τον εαυτό του σε ένα κείμενο που είχαμε συναποφασίσει το 2022 οι εκλεγμένοι και οι όσοι πολιτεύονταν, σε ένα κείμενο στο οποίο διατυπώναμε σαφή άποψη ότι δεν πρέπει να γίνεται πολιτική δίωξη και ότι δεν πρέπει να στοχοποιούνται άτομα μέσω των κοινωνικών δικτύων και να φημώνονται χωρίς να γίνεται προσωπική αναφορά ή να κατανομάζουμε κάποιον συγκεκριμένα. Το ζήτημα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν είναι προσωπικό, καθώς το εν λόγω κείμενο δεν κάνει λόγο για, πρακτικές και σε κανένα σημείο του δεν κατανομάζει πρόσωπα. Πολύ δε μάλλον δεν αναφέρεται στο συγκεκριμένο ονομαστικά. Καταδικάζει πρακτικές και λέει ότι στη δημοκρατία μας τέτοιες πρακτικές δεν πρέπει να γίνονται ανεκτές. Όλοι σας. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Ονομαστικά, καταδικάζει μειονότητα και μειονότητα, επιτιτέμενος σε εμένα και άλλους 16 εκπροσώπους της τοπικής κοινωνίας σε επικίνδυνες καταστάσεις, δίνοντας εθνικιστικό, ρατσιστικό, διχαστικό, τοξικό χαρακτήρα, ενώ ο ίδιος παίζει το θύμα, καθώς ανακαλύπτει τον εαυτό του σε ένα κείμενο που είχαμε συναποφασίσει το 2022 οι εκλεγμένοι και οι όσοι πολιτεύονταν, σε ένα κείμενο στο οποίο διατυπώναμε σαφή άποψη ότι δεν πρέπει να γίνεται πολιτική δίωξη και ότι δεν πρέπει να στοχοποιούνται άτομα μέσω των κοινωνικών δικτύων και να φημώνονται χωρίς να γίνεται προσωπική αναφορά ή να κατανομάζουμε κάποιον συγκεκριμένα. Το ζήτημα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν είναι προσωπικό, καθώς το εν λόγω κείμενο δεν κάνει λόγο για, πρακτικές και σε κανένα σημείο του δεν κατανομάζει πρόσωπα. Πολύ δε μάλλον δεν αναφέρεται στο συγκεκριμένο ονομαστικά. Καταδικάζει πρακτικές και λέει ότι στη δημοκρατία μας τέτοιες πρακτικές δεν πρέπει να γίνονται ανεκτές. Όλοι σας εδώ μέσα πολύ πιθανό να γίνετε κάποια στιγμή θύματα των κοινωνικών δικτύων, αλλά όταν υπάρχουν στοχευμένες επιθέσεις σε πολιτικά πρόσωπα, νομίζω και ο πολιτικός πρέπει να έχει την ευκαιρία να απαντήσει. Το ζήτημα είναι κυρίως πολιτικό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, και ο συγκεκριμένος, όπως και άλλοι πιθανότατα πανελλαδικά, προσπαθεί μέσω φαντασιόπληκτων δημοσιευμάτων να πετύχει κάποιο είδους πολιτικής μου δίωξης. Ο ηθικός, αξιακός, πολιτικός μου κώδικας δεν συμπεριλαμβάνει έννοιες οποιοδήποτε είδους δίωξης πολιτών ή δημοσιογράφων, και αυτό το λόγο, παρά τις συνεχιζόμενες αείτες αισχρές επιθέσεις, μέχρι σήμερα δεν είχα προχωρήσει σε ενέργειες που απορρέουν από τα νόμιμα δικαιώματά μου. Από τη στιγμή όμως που ο Τίτης προσπαθεί να το παίξει θύμα, υφαίνοντας μια φανταστική σεναριολογία και προκαλώντας ανεπανόρθωτες βλάβες στις κοινωνικές σχέσεις, είμαι υποχρεωμένος ως μέλος του Ελληνικού Κοινοβουλίου να βγω μπροστά και να μην επιτρέψω τον εκφυλισμό που προσπαθεί να περάσει η συγκεκριμένη νοοτροπία που λειτουργεί με όρους παρακρατικούς. Πολλές φορές στην υβριολογία του και στην προσπάθεια σπήλωσης και ατίμωσης του ονόματός μου καταφερόταν με λέξεις όπως εγκάτητος, τρόφιμος, μαυρογιαλούρος. Η δολοφονία του χαρακτήρα μου συνεχίστηκε με εκφράσεις που δεν συνάδουν με τα στοιχεία της δημοκρατίας μας. Όπως με σχόλια κάτω από δημοσιεύματα, περάστε τον από το σφαγείο, καταδικάστε τον, απελάστε τον, στείλτε τον στη γείτονα. Αν και προσωπικά με τον εν λόγω κύριο δεν είχα ποτέ μου καμία σχέση, ούτε καν τον γνωρίζω, με τα δημοσιεύματά του, καθώς όπως ο ίδιος αναφέρει, συνεργάζεται με δικηγόρο που ήταν μέλος της Χρυσής Αυγής. Προσέξτε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Καταφέρεται ενάντια στον κύριο Βελόπουλο, στο κόμμα και στους βουλευτές, επειδή στις πρόσφατες εκλογές του αρνήθηκαν τη συμμετοχή του στα ψηφοδέλτια τους της Ελληνικής Λύσης. Επιπλέον δεν διστάζει να επιτίθεται σε πρώην πρωθυπουργό, τον Αλέξη Τσίπρα, και σε νυν πρωθυπουργό. Και κυρίως στα δύο κόμματα που έχω τυτεύσει, του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς. Με έναν λυσαλαίο τρόπο όμως, πρέπει να δείτε τα δημοσιεύματα τα οποία τα έχω εδώ στο φάκελο και κάποια από αυτά τα καταθέσω. Επιτίθεται και στο κύριο Ανδρουλάκη, δεν τον αφήνει εκτός. Ο μόνος που δεν επιτίθεται είναι ο τοπικός βουλευτής του Πασόκ Κινάλ. Με ανοιχτή επιστολή μου, κυρίες και κύριοι του Πασόκ, με πολύ νυφάλιο τρόπο σας έχω διατυπώσει ότι αυτή η αγαστή συνεργασία του κυρίου βουλευτή σας δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητη από εσάς. Κύριε Χριστίδη, κύριε Τσίμαρη, κύριε Μάντζο, αν συμφωνείτε με αυτές τις πρακτικές, πρέπει να βγείτε μετά την ομιλία μου και να το πείτε. Αλλιώς θα είστε συνυπεύθυνοι για όλο αυτό που γίνεται. Με όλα τα κοινωνικά δίκτυα, με όλα τα like, με όλα αυτά που περνάνε στον κόσμο, ο μειονοτικός σας βουλευτής έχει χάσει μάλλον την έννοια του αξιώματος του βουλευτή και παρασύρεται πίσω από τέτοια δημοσιεύματα. Υπάρχει μια αγαστή συνεργασία η οποία τα φανεί από τα δημοσιεύματα. Και επιτέσεις, σε αυτό το σημείο θα ήθελα να ευχαριστήσω την πλειοψηφία των συναδέλφων από πολλές πτέρυγες που αντιλήφθησαν την ουσία του ζητήματος και έδειξαν τη συμπαράστασή τους ότι οι βουλευτές δεν πρέπει να διώκονται πολιτικά. Και όπως είπα, δεν μου προκαλεί καμία εντύπωση η αγαστή συνεργασία και οι φιλικές σχέσεις του συγκεκριμένου με τον βουλευτή Ροδόπης. Είναι ένας από τους πολλούς. Ένας από τους πολλούς οι οποίοι οι υπόλοιποι έχουν καταδικάσει τις πρακτικές δημοσιογραφίας, ο οποίος δεν δίστασε να αμφισβητήσει ακόμα και τη στάση μου όταν διατύπωσα την επιθυμία μου για την άρση της ασυλίας μου. Αυτό πιστεύω ότι δεν πέρασε απαρατήρητο και από την αρμόδια επιτροπή. Αλλά το να γράφει κάποιος στα story τα δικά του στα τουρκικά για να μην το καταλαβαίνει ο πρόεδρος του κόμματός του δεν είναι αφέλεια, είναι επικινδυνότητα ως προς το αξίωμα του βουλευτή. Γι' αυτό και εγώ προσωπικά πάντοτε όταν αναρτώ σε δύο γλώσσες και θα έπρεπε να το δείτε ο Πασόκ Κινάλ, θα σας παρακαλούσα. Ένα είναι το ζητούμενο, κύριοι συνάδελφοι, και τελειώνω. Στη Ροδόπη και αυτούς τους κύκλους δεν είναι ούτε ο πατριωτισμός, ούτε η σωστή δημοσιογραφία, ούτε η διαφανής πολιτική. Το ζητούμενο είναι η φήμωση και η εξόντωση του πολιτικού αντιπάλου μέσω ψεμάτων και απαξιωτικών πρακτικών. Δεν αντέχουν τις προοδευτικές φωνές που προσπαθούν για το καλό της περιοχής. Τους έχουν πονέσει πάρα πολύ οι απανατές πολιτικές και εκλογικές ήττες που έχουν υποστεί. Και δεν αναφέρομαι μόνο στις εκλογές του 2023, αυτό αφορά τη διαμάχη μας με τη Νέα Δημοκρατία, κρατάω εκτός αυτό το κομμάτι. Γι' αυτό και καταφεύγουν σε σκοτεινές πρακτικές αμαύρωσης και σπήλωση χαρακτήρων και προσωπικότητων. Τους έχω όμως ένα νέο από εδώ, από το βήμα της Βουλής, και το διατυπώνω ότι δεν εκβιάζομαι, δεν υποχωρώ, δεν υποτάσσομαι στις αρρωστημένες ορέξεις τέτοιων ανθρώπων που προσπαθούν να αποσταθεροποιήσουν την πολιτική και κοινωνική ζωή του τόπου. Θεωρώ ύψιστο κατοίκον όλων μας την προστασία και διαφύλαξη της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων και κοινωνικών δικαιωμάτων. Η δημοσιογραφία, άσχετα αν είναι καλή ή κακή, πρέπει να είναι ελεύθερη. Αρκεί η κριτική που ασκείται να βασίζεται σε πραγματικά δεδομένα και γεγονότα και όχι στις φαντασιώσεις και εξάψεις του κάθε δημοσιογράφου. Αυτό προφανώς ισχύει και για εμάς που ασκούμε πολιτική. Κλείνοντας, θέλω να πω ότι η δημοκρατία μας είναι μεγάλη και ισχυρή και έχει αποδείξει ούκο λίγες φορές ότι διατίθεται δικλείδες ασφαλείας για να μην εκολάπτονται εθνικιστικές μορφές που θα τραυμάτιζαν ανεπανόρθωτα την ίδια αλλά και κατ' επέκταση την κοινωνία. Κυρίαρχο μέλημά μας είναι η διαφύλαξη της σταθερότητας στην περιοχή της Θράκης, καθώς ουδέποτε οι δύο κοινωνικές ομάδες που συμβιώνουν αρμονικά δεν έδωσαν το παραμικρό δικαίωμα ώστε να δημιουργείται κλίμα αποσταθεροποίησης. Εγώ ο ίδιος προς τη διαφάνεια, προς την υφαλιότητα της υπόθεσης, ζήτησα από την αρμόδια επιτροπή την άρση της ασυλίας μου. Από εκεί και πέρα όμως είναι κατοίκον όλων μας, όλων των βουλευτών του Ελληνικού Κοινοβουλίου, να πούμε ένα μεγάλο όχι σε αυτές τις πρακτικές, τις σκοτεινές, που ανά πάσα στιγμή ένας βουλευτής λόγω του πολιτικού του λόγου μπορεί να βρεθεί στην ίδια θέση με μένα. Οπότε, αν είμαστε ενωμένοι απέναντι σε τέτοιου είδους πρακτικές, πιστεύω ότι η δημοκρατία μας θα είναι ακόμα μεγαλύτερη και ακόμα πιο ισχυρή. Σας ευχαριστώ.
0: Evet sevgili radyo seyirciler, dün Özgür Ferhat'ın Millet Meclisi'nde konuşmasını sizlere verdik buradan ve de programımız da sona geldi. İnşallah gelecek hafta yine aynı saatte sizinle birlikte başka bir konuyla, başka bir konukla, ama her zaman Batı Trakya'mızla ilgili olan konularla sizinle birlikte olmayı Allah nasip eder ve sizinle birlikte oluruz. Hoşça kalın, mutlu kalın. Radyo sizde kalın efendim.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Markt. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε μπούτια κοτόπουλο μόνο με 2,99 το κιλό. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 3,19. Μέλι ανθέων 900 γραμμάρια μόνο με 2,99. Iced Tea 2 λίτρα μόνο με 89 λεπτά. Dixan σκόνη μεγάλη συσκευασία 68 μεζούρες ή υγρό 70 μεζούρες μόνο με 9,49. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
2: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
1: İstanbul'dan kalkış saatleri
2: 12, 16.30 ve 22.
1: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 yıl.

0: ψαράδες ψαριά.
1: Πέστροφα ροδόπης.gr.
0: Ψαράδες ψαριά.
1: Ιχθυοτροφείο Πέστροφας Ροδόπης.
0: Ψαράδες ψαριά.
1: Το πρώτο ιχθυοτροφείο Πέστροφας στην ορεινή Ροδόπη.
0: Αλαμαριά.
1: Τα ψάρια τα κατεβάζουμε ζωντανά σε βιτία. Θα τα βρείτε κάθε Σάββατο στο παζάρι της Κομωτινής. Πάντα φρέσκα, πάντα ζωντανά.

0: ψαράδες ψάρια.
1: Πέστροφα Ροδόπης.gr.
0: Ψαράδες ψάρια.
1: Ιχθυοτροφείο Πέστροφας Ροδόπης.
0: Ψαράδες ψάρια.
1: Το πρώτο ιχθυοτροφείο Πέστροφας στην ορεινή Ροδόπη.
0: Αλαμαριά.
1: Τα ψάρια τα κατεβάζουμε ζωντανά σε βιτία. Θα τα βρείτε κάθε Σάββατο στο παζάρι της Κομωτινής. Πάντα φρέσκα, πάντα ζωντανά.
0: Έχετε ψαράδες ψάρια, βρέχετε ψαράδες ψάρια.
2: Market Molla. Yeni yerinde siz değerli müşterilerine hizmet vermeye devam ediyor. Her gün taze sebze ve meyve, süt ve süt ürünleri, dondurulmuş gıdalar. Taze ekmek, kuru yemiş, kurabiye. İkramlık şuruplu tatlılar ve temizlik malzemeleri. Kısaca evinizin tüm ihtiyaçlarını karşılayabileceğiniz adres. Market Molla. Cep yakmayan fiyatlar ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla siz değerli müşterilerimizi. Leoforos İron 125 Yeni Yolun Sonu Kilisenin Karşısında bekliyoruz. Gümülcine içi ve yakın köylere siparişler adrese teslim edilir. Sabah 7, akşam 11'e kadar açığız. Telefon numaralarımız 699 40 57 105 ve 694 540 18 67. Market Molla.

0: odanızın rengi mi soldu? Protex, evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Protex, yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Protex.
1: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Rotex kalitesiyle.
0: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
1: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
0: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697 682 40 10.
2: Ölürüm de ayrılamam ya senden, ölürüm.
3: Το να αποκτήσετε το αυτοκίνητο των ονείρων σας δεν ήταν ποτέ τόσο εύκολο. Στην EVIP Cars, μια μεγάλη γκάμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων για κάθε γούστο και προϋπολογισμό σας περιμένει. Είτε ψάχνετε ένα ευρύχωρο όχημα για την οικογένειά σας, είτε ένα οικονομικό μοντέλο, είτε ένα εντυπωσιακό σεντάν, στην EVIP Cars μπορείτε να βρείτε αυτοκίνητα κάθε μάρκας και μοντέλου και να τα εξετάσετε όπως εσείς επιθυμείτε. Όλα τα οχήματά μας προσφέρονται με εγγύηση μηδενικών προβλημάτων. Ελάτε, δείτε από κοντά τα μεταχειρισμένα αυτοκίνητά μας σε κατάσταση καινούριου, κάντε μια δοκιμαστική διαδρομή και αποκτήστε αμέσως το αυτοκίνητο που ονειρεύεστε. Για να βρείτε το ιδανικό όχημα για εσάς, καλέστε μας τώρα. 69-480-630-829. 694-7080-362. Η διεύθυνσή μας, Μεραρχία Σερών, 53, Κομωτινή.

0: Αράδες ψάρια.
1: Πέστροφα Ροδόπης.gr.
0: Αράδες ψάρια.
1: Ιχθυοτροφείο Πέστροφας Ροδόπης.
0: Αράδες ψάρια.
1: Το πρώτο ιχθυοτροφείο Πέστροφας στην ορεινή Ροδόπη.
0: Αλαμαριά.
1: Τα ψάρια τα κατεβάζουμε ζωντανά σε βιτία. Θα τα βρείτε κάθε Σάββατο στο παζάρι της Κομωτινής. Πάντα φρέσκα, πάντα ζωντανά.
0: Έχετε ψαράδες ψάρια, βρέχετε ψαράδες ψάρια.
2: Market Molla. Yeni yerinde siz değerli müşterilerine hizmet vermeye devam ediyor. Her gün taze sebze ve meyve, süt ve süt ürünleri, dondurulmuş gıdalar. Taze ekmek, kuru yemiş, kurabiye. İkramlık şuruplu tatlılar ve temizlik malzemeleri. Kısaca evinizin tüm ihtiyaçlarını karşılayabileceğiniz adres. Market Molla. Cep yakmayan fiyatlar ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla siz değerli müşterilerimizi. Leoforos İron 125 Yeni Yolun Sonu Kilisenin Karşısında bekliyoruz. Gümülcine içi ve yakın köylere siparişler adrese teslim edilir. Sabah 7, akşam 11'e kadar açığız. Telefon numaralarımız 699 40 57 105 ve 694 540 18 67. Market Molla.

0: ψάρια.
1: Πέστροφαροδόπης.gr.
0: Ψαράδες ψάρια.
1: Ιχθυοτροφείο Πέστροφας Ροδόπης.
0: Ψαράδες ψάρια.
1: Το πρώτο ιχθυοτροφείο Πέστροφας στην ορεινή Ροδόπη.
0: Αλαμαριά.
1: Τα ψάρια τα κατεβάζουμε ζωντανά σε βιτία. Θα τα βρείτε κάθε Σάββατο στο παζάρι της Κομωτινής. Πάντα φρέσκα, πάντα ζωντανά.
0: Έχετε ψαράδες ψάρια, βρέχετε ψαράδες ψάρια.
2: Market Molla. Yeni yerinde siz değerli müşterilerine hizmet vermeye devam ediyor. Her gün taze sebze ve meyve, süt ve süt ürünleri, dondurulmuş gıdalar. Taze ekmek, kuru yemiş, kurabiye. İkramlık şuruplu tatlılar ve temizlik malzemeleri. Kısaca evinizin tüm ihtiyaçlarını karşılayabileceğiniz adres. Market Molla. Cep yakmayan fiyatlar ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla siz değerli müşterilerimizi. Leoforos İron 125 Yeni Yolun Sonu Kilisenin Karşısında bekliyoruz. Gümülcine içi ve yakın köylere siparişler adrese teslim edilir. Sabah 7, akşam 11'e kadar açığız. Telefon numaralarımız 699 40 57 105 ve 694 540 18 67. Market Molla.
3: Εμπορία και εισαγωγή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Μαλούσις Cars. Έχουμε στη διάθεσή σας τα καλύτερα επιλεγμένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Ετοιμοπαράδοτα που συνοδεύονται από εγγύηση και σχολαστικό έλεγχο. Όταν λέμε τα καλύτερα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, το εννοούμε, μα πάνω απ' όλα μπορούμε να το εγγυηθούμε. Μπορούμε να σας φέρουμε, κατόπιν παραγγελίας, οποιαδήποτε μάρκα αυτοκινήτου επιθυμείτε. Μαλούσις Cars. Ανακαλύψτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που ταιριάζουν στο budget σας. Μαλούσις Cars, με τις καλύτερες τιμές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6959 383 097.

0: φύγανε οι άλλοι.
1: Παμπαμ, πάμε καλοκαίρι. Παραλία μέρα μεσημέρι.
2: Τα βράδια φοβούνται αστέρι.
1: Σε νησιά που κανένας τα ξέρει.
2: Τίποτα άλλο μην μας ενδιαφέρει. Παμπαμ.

0: Radio City Sunar, Saat 1.
1: Θυμήσου ότι από την 1η Μαΐου μέχρι και 31 Οκτωβρίου κάθε έτους απαγορεύεται το άνομα φωτιάς στην Ήπεθρο. Ποτέ μην αφήνεις μια φωτιά να καίει. Σβήστε τις μικροεστίες φωτιάς. Η φωτιά μπορεί να γιγαντωθεί με τη βοήθεια του αέρα. Σε περίπτωση πυρκαγιάς, τηλεφώνησε αμέσως στο 199. Το πυροσβεστικό σώμα στην υπηρεσία του πολίτη.

0: Σου απαγορεύω! Το καταλαβες! Στο δικό μου το σπίτι δεν ξαναπες!
1: Έλειξε το θέμα! Τελείωσε!
0: Όχι!
1: Πάρ' το απόφαση, πατέρα! Εγώ θα είμαι μαζί
0: του! Αυτό θα το δούμε!
1: Θα κάνω αυτό που θέλω εγώ!